0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο

0: κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Πινακότη, πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά,

0: επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα, ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη, αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί το λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο, όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους ώθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με το Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 2.

0: στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Αλφα 88,6.

τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: ηρεμή.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
7: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
8: Είστε έτοιμοι!
9: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό.

0: Ελληνικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad. Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
6: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
5: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
7: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν

απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Πάνε στη Τζουμέκα με.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη,
3: Πάνε στη Τζουμέκα,
2: Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα.
3: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
2: Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
7: Δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Καλή δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει.
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
8: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό.
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
8: Black Dog.
2: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
10: Μόνο επιτυχίες.
2: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κontά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη αντίληψη.

0: Αμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Πάμε τώρα δυνατά.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή

0: ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Το ανεβάζεις τώρα. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: κοροϊδεύουμε.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510 3

0: 92-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαι και εγώ. 8 λεπτά και περίπου μετά τις 8, Μάγδα Κουντουρουπάκη στο μικρόφωνο του Α88,6 και είμαστε εδώ στο καθιερωμένο ραντεβού μας πλέον της Κυριακής, 8 με 11. Θα πάμε παρεούλα με τις νούμερο 1 ξένες επιτυχίες και φυσικά το θέμα της εκπομπής που έχουμε κάθε φορά για να συζητάμε. Έχουμε λοιπόν και σήμερα διακοπές που έμειναν ξέχαστες για λάθος λόγους. Part 2 παρακαλώ. Μέρος δεύτερο, γιατί το ζητήσατε και γιατί έχουμε να πούμε, θεωρώ, πολλά και σήμερα. Συγκεκριμένα, οι διακοπές που μας έμειναν ξέχαστες για λάθος λόγους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλοι έχουμε μια ιστορία από διακοπές που δεν πήγαν όπως θα θέλαμε, κάποια έτσι περιπέτεια που εξελίχθηκε τέλος πάντων και σίγουρα δεν θυμόμαστε ούτε το μέρος που επισκεφθήκαμε, αλλά ούτε και την παρέα τόσο πολύ, όσο κάποια άλλα γεγονότα μας έχουν μείνει αξέχαστα. Και λέμε, ας πούμε, εκείνη η εκδρομή που πήγαμε στο Καρπενήσι, ας πούμε, μόνο το Καρπενήσι δεν είδαμε. Έχουμε να πούμε πολλά. Καλή ακρόαση, ξεκινάμε.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
5: Είστε έτοιμοι!
6: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και μάλιστα έχω εδώ τον εκλεκτό μου καλεσμένο.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σου Βασίλη μου, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Γιατί την προηγούμενη φορά που ήμουν μόνη μου, μου κακοφάνηκε να ξέρεις.
1: Θέλω να σου πω όμως ότι εσύ μου έκανες παρέα. Γιατί εκεί στη Δράμα που ήμουν άκουγα Α88,6 με τη Μάγδα την Κουντουρουπάκη. Και μου κράτησε συγκλονιστική παρέα.
0: Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα που λες είναι οι διακοπές μας μείναν αξέχαστες, αλλά για τους λάθος λόγους. Δηλαδή για κάποια περιπέτεια, μια εξέλιξη, κάτι πήγε λάθος, κάτι. Τέλος πάντων. Κάτι...
1: Εμένα να ρωτήσουν.
0: Ξέρεις, κάποιος σου συντριγκάρει και αυτό. Γιατί εγώ προσωπικά, επειδή έχω συνηθίσει πάντα να βγαίνει μια περιπέτεια στη ζωή μου.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Τίποτα δεν γίνεται.
1: Υπάρχει μια έτσι ένταση ευχάριστη πάντα.
0: Δεν είναι, ρε παιδί μου, ίσιος ο δρόμος. Έχει τις ανηφόρες και αυτά. Οπότε μου κακοφαίνεται άμα δεν έχει περιπέτεια, κατάλαβες.
1: Έχει συνηθίσει τώρα τον εαυτό σου σε ένα τέτοιο κύκλο, ο οποίος είναι πιο δύσκολο.
0: Θεωρώ ότι είμαι για τα δύσκολα εγώ γεννημένη.
1: Είσαι εξοικειωμένη στα δύσκολα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Κάτι τέτοιο. Οπότε εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω βεβαίως αν συμφωνείς με αυτό. Γιατί λένε ότι αν θες να μάθεις αν ταιριάζεις με κάποιον άνθρωπο, πρέπει να πας μαζί του διακοπές.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ. Εκεί θα φανούν όλα.
0: Ειλικρινά, με ανθρώπους που κάνεις παρέα, που θεωρείς κολλητούς, το ένα τ' άλλο, αν πας διακοπές, βλέπεις τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Θα παραθέσω ιστορία. Σε
0: τέλεια,
1: λίγο θα παραθέσω
0: χαίρομαι.
1: Ιστορία.
0: Ρε, εγώ να δεις τι ιστορία έχω σήμερα.
1: Άντε, ρυποπονώ.
0: Ειλικρινά, θα έπρεπε σε sequels να παίζεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή.
1: Πάρτε ένα, πάρτε δύο. Σεζόν ένα, σεζόν δύο.
0: Χτύπα κι άλλο, χτύπα κι άλλο.
1: Θα τα αντέξω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε David Guetta και Sia. Let's love. Και επανερχόμαστε.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα.

0: Λοιπόν, θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας αυτή την ιστορία από τις διακοπές σου που έμειναν αξέχαστες για το λάθος λόγο.
1: Ήταν καλοκαίρι κατάμεστο με πάρα πολλή δουλειά που ήμασταν εκεί οι φίλοι μου, η παρέα μου και αποφασίσαμε να ξεκλέψουμε ένα τριήμερο και να πάμε όλοι μαζί κάπου διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε πάρα πολύ κοντά γεωγραφικά εδώ και επειδή γενικά ήμασταν έτσι πολύ εκτεθειμένοι με κόσμο, θέλαμε ένα ήσυχο μέρος, πιο ήρεμο, με πισίνα, ιδιωτικότητα, να κάτσουμε να χαλαρώσουμε. Όταν φτάσαμε λοιπόν εκεί, διαπιστώσαμε ότι το μέρος που κλείσαμε πέσαμε σε οικογενειακό σπίτι. Γιατί ήταν το σπίτι μας,
0: μάλιστα,
1: δίπλα ήταν το σπίτι των ιδιοκτητών, από πάνω ήταν η

0: κόρη με τα παιδιά και από δίπλα ήταν και ο γιος με τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Η πισίνα από ό,τι ήταν εκεί κοινόχρηστη. Την πρώτη μέρα ήταν όλα πάρα πολύ ευχάριστα, δηλαδή μας κέρασαν καφέ, φρούτα, διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Από τη δεύτερη μέρα ξεκίνησαν να φαίνονται τα πρώτα προβλήματα όταν άρχισαν να ρίχνουν χλώριο στην πισίνα κάθε λίγες ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Ή μας έλεγαν έτσι για να μην μπαίνουμε, γιατί αυτοί θέλανε με τους τουρίστες που είχαν μάθει να λείπουν από το χώρο. Ενώ εμείς θέλαμε να είμαστε εκεί για να ξεκουραστούμε.
1: Δηλαδή, θέλανε να νοικιάζεις το χώρο, αλλά να λείπεις.
0: Κάπως έτσι το βλέπανε, ή μάλλον έτσι ήταν και συνήθως.
1: Οπότε σας διώχνανε με τρόπο, κάπως έτσι.
0: Ναι, ή μαζευόντουσαν, ας πούμε, στη βεράντα τους και παίζανε μπιρίμπα και βλέπανε Survivor και φωνάζαν. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένα είδος ηρεμία. Καμία διακριτικότητα.
1: Δηλαδή, υποτίθεται ότι ο άλλος θέλει να ξαναέρθει. Ο φιλοξενούμενος, όχι να έρθει μόνο μία φορά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έπρεπε ίσα ίσα να σας έχουν, ας πούμε.
0: Υπάρχει μία πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην θέλανε να μας ξαναδούνε κιόλας. Οπότε νομίζω δεν τους ενδιέφερε και πάρα πολύ.
1: Κατάλαβα.
0: Αν ερχόμασταν.
1: Ωραία.
0: Στο μεταξύ, αν θες να τη συνεχίσω την ιστορία, το ένα από τα τρία παιδιά που ήταν μαζί μας ήταν πιο γνωστός, δεν ήταν τόσο κολλητός μας. Και αυτός ήθελε να πάμε στη θάλασσα. Ναι. Εγώ εντωμεταξύ δεν θέλω να πάω στη θάλασσα με απορίστες που είχαν μάθει να λείπουν από το χώρο. Ενώ εμείς θέλαμε να είμαστε εκεί για να ξεκουραστούμε.
1: Δηλαδή, θέλανε να νοικιάζεις το χώρο, αλλά να λείπεις.
0: Κάπως έτσι το βλέπανε, ή μάλλον έτσι ήταν και συνήθως.
1: Οπότε σας διώχνανε με τρόπο, κάπως έτσι.
0: Ναι, ή μαζευόντουσαν, ας πούμε, στη βεράντα τους και παίζανε μπιρίμπα και βλέπανε Survivor και φωνάζαν. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένα είδος ηρεμία. Καμία διακριτικότητα.
1: Δηλαδή, υποτίθεται ότι ο άλλος θέλει να ξαναέρθει. Ο φιλοξενούμενος, όχι να έρθει μόνο μία φορά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έπρεπε ίσα ίσα να σας έχουν, ας πούμε.
0: Υπάρχει μία πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην θέλανε να μας ξαναδούν κιόλας. Οπότε νομίζω δεν τους ενδιέφερε και πάρα πολύ.
1: Κατάλαβα.
0: Αν ερχόμασταν.
1: Ωραία.
0: Στο μεταξύ, αν θες να τη συνεχίσω την ιστορία, το ένα από τα τρία

0: μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην θέλανε να μας ξαναδούνε κιόλας. Οπότε νομίζω δεν τις ενδιέφερε και πάρα πολύ.
1: Κατάλαβα.
0: Αν ερχόμασταν.
1: Ωραία.
0: Στο μεταξύ, αν θες να τη συνεχίσω την ιστορία, το ένα από τα τρία παιδιά που ήταν μαζί μας ήταν πιο γνωστός, δεν ήταν τόσο κολλητός μας. Και αυτός θέλει να πάμε στη θάλασσα. Ναι. Εγώ εντωμεταξύ δεν θέλω να πάω στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να παρεξηγηθούμε και μετά να μην τον ξαναδούμε κι αυτόν για κάποιες μέρες. Κάπως έτσι κινήσαν τα πράγματα. Για την ιστορία, στις 2-3 μέρες οι μισοί είχαν πάει στα δωμάτια τους όλη μέρα. Εγώ με την κολλητή μου την άλλη ήμασταν εκεί στην πισίνα. Έβρεχε κιόλας. Άστα, ούτε να τα θυμάμαι
1: θέλω.
0: Εσείς
1: τα παίζατε αδιάφοροι. Λέτε, εμείς θα κάνουμε
0: διακοπές. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτοί θέλουν τα χώρα για τον εαυτό τους. Δηλαδή να κάνουν αυτοί διακοπές και αυτός που πληρώνει.
0: Να κάνει τις βόλτες του.
1: Ναι, να λείπει από
0: όχι,
1: το χώρο.
0: Όχι, ήταν πολύ κακή εμπειρία και μετά μαλώσαμε κιόλας και στο booking. Μπήκαμε, γράψαμε κριτική ότι ξέρετε, δεν σας το λένε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ιδιωτικός ο χώρος όπως γράφει. Είναι με όλο το σόι. Που συμπαθέστατα τα παιδιά, δεν έχω παράπονο.
1: Καλά κάνατε. Απλά
0: δεν ήταν αυτό το κόνσεπτ.
1: Για να ξέρει ο κόσμος πρωτίστως, γιατί ο ορισμός φιλοξενίας δεν είναι. Τουλάχιστον
0: ναι, γράψανε αυτοί
1: μακρά.
0: Τη μεταξύ μας, απαντήσανε με υπερβολές ότι κάναμε πάρτι και φασαρία. Εμείς εντωμεταξύ. Ούτε τάβλη, ας πούμε. Καθόμασταν όλη μέρα έτσι στην πιζίνα.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τον Enrique Iglesias. Duele el corazón.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κοροϊδεύει.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
6: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
5: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
7: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και σήμερα μαζί μας και απόψε μαζί μας το πιο παλιό και αγαπημένο στέκι της Καβάλας, το μετά τις 10, που για πάνω από 35 χρόνια παραμένει στο ύψος του κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Ανεβαίνεις εκεί στον τέταρτο όροφο, όπου όλα είναι απαράμιλα, η θέα, η ποιότητα, η ευγένεια στο σέρβις. Όλα σε κάνουν να νιώθεις αμέσως ως φιλοξενούμενος παρά ως ένας ακόμη πελάτης του. Θα το βρείτε στη Βενιζέλου 22, στον τέταρτο όροφο, τηλέφωνο κρατήσεων 2510 836 690. Μάγδα Κουντουρουπάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Την καλησπέρα μου σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα εδώ, είτε γυρνάτε από κάποια παραλία, αν και ο καιρός μας έκανε μια μικρή βροχούλα, γιατί και εγώ πήγα παραλία, έστω και λίγο. Από όπου και αν μας ακούτε, μπορείτε να στείλετε φυσικά το δικό σας μήνυμα, τη δική σας καλησπέρα στο Instagram, alfaradio886, περιμένω και τις δικές σας ιστορίες από διακοπές που σας έμειναν αξέχαστες, αλλά για τους λάθος λόγους, με τα απρόοπτα που συμβαίνουν και φυσικά τις περιπέτειες που εξελίσσονται μερικές φορές οι διακοπές μας. Πάμε να ακούσουμε τον Dracula και σε πολύ λίγο επανέρχομαι με μηνύματα ακροατών.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Εδώ είμαστε λοιπόν και ο καλεσμένος μας για λίγο είναι εκτός στούντιο, οπότε συνεχίζω εδώ μόνη μου να βλέπω τα μηνύματα των ακροατών μας. Την καλησπέρα μου να στείλω στη φίλη μας τη Βίκη που μας γράφει: πήγα πέρυσι σε Ρήφο με τον καλό μου, πρώτη μέρα κάηκα από τον ήλιο, τη δεύτερη μέρα μείναμε από βενζίνη με το αυτοκίνητο που είχαμε νοικιάσει. Αλλά κατά τα άλλα περάσαμε πολύ πολύ όμορφα. Αυτό έχει σημασία. Και να σου πω κάτι, όπως είπα και πρωτήτερα, τα απρόπτα είναι αυτά που μας μένουν για να εξιστορούμε τις διακοπές μας με έναν πιο πικάντικο τρόπο. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Γιώργο που έτσι απλά και πολύ όμορφα μας καλησπερίζει. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Απολαμβάνει την παρέα μας αλλά και τη μουσική. Jonas Blue και Malib για τη συνέχεια, Ends of Desire, που αλλού, στο Alpha Radio 88,6.

0: Καλό στο τομαράκι μου. Συντονίζεις και εδώ στην παρέα μας, στον Α88,6. Να στείλω την καλησπέρα μου και στη Στέλλα που μας γράφει. Οι πρώτες διακοπές με τον άντρα μου μας έμειναν αξέχαστες με το πιο αστείο τρόπο. Είμαστε μαζί μόλις 6 μήνες. Είχε σκεφτεί να μου κάνει πρόταση γάμου που απέτυχε παταγωδός ο τρόπος, αλλά η απάντηση ήταν ναι, έτσι κι αλλιώς. Θα ήθελα πολύ να ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία μου ακούγεται. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, αφού πρώτα ακούσουμε Head and Heart. Μάλλον όχι, δεν προλαβαίνουμε. Περνάμε αμέσως και επιστρέφουμε με περισσότερη μουσική σε πολύ λίγο και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα. Στο Instagram Alpharadio 886.
1: Πάνε στη Τζουμέκα με. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρι Στορ και Εξπρες Μάρκετ. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά.

0: Δρούπολη, βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Στο στριφτάρι μεζεδοπωλείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπωλείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

the lights off και το enjoy, αυτή που μόλις ακούσαμε. Απόψε μαζί μας, και απόψε μάλλον μαζί μας, το μετά τις 10 το στέκει για όλες τις ώρες. Το πρωί απολαμβάνεις καφέ φτιαγμένο με φροντίδα και μεράκι, ενώ από το απόγευμα ως αργά το βράδυ σερβίρει κρασί, κοκτέιλς και φαγητό για απαιτητικούς ουρανίσκους. Μετά τις 10, εκεί όπου η προσωπική φροντίδα είναι έκδηλη σε όλες τις εκφάνσεις της, θα το βρείτε σε Βενιζέλου 22 στον 4ο όροφο, εκεί με την υπέροχη θέα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2510-836-690. Στα δικά μας τώρα. Σήμερα λοιπόν έχουμε θέμα εκπομπής μέρος δεύτερο. Διακοπές αξέχαστες για τους λάθος λόγους. Και να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που μας γράφει. Καλησπέρα Μάγδα, σε ακούμε με την παρέα μου. Πριν 3 χρόνια διακοπές στην Ιταλία και στο μετρό μου έκλεψαν το πορτοφόλι. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Φαντάζομαι ταλαιπωρία. Αυτό είναι από τα χειρότερα σενάρια θεωρώ. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, έτσι να μοιραστείτε μαζί μας ιστορίες. Έχουμε και εμείς να πούμε εδώ πολλά στη συνέχεια. Στο Instagram alpharadio886 στέλνετε τη δική σας καλησπέρα, το δικό σας μήνυμα και σήμερα σας έχω ένα χειροποίητο κόσμημα Magdarte. Μπορείτε να μπείτε στο e-shop μου στο www.magdarte.gr για να δείτε τι έχω ετοιμάσει σε αυτή την υπέροχη συλλογή. Και όπως πάντα με αγάπη, σας χαρίζω ένα κομμάτι από τη συλλογή μου. Where is my husband? Αμέσως τώρα.

Και ενώ το ρολόι δείχνει 20 λεπτάκια πριν από τις 10, δηλαδή κατά το ίμιση έχουμε διανύσει την εκπομπή μας. Να καλησπέρισω και τη Βούλα που μας γράφει στο γαμήλιο ταξίδι μας. Ο άντρας μου έπαθε τροφική δηλητηρίαση και είχε πυρετό 2 ημέρες. Καλά πήγε και αυτό θα πω, δεν θα πω κάτι άλλο. Την καλησπέρα μου επίσης να στείλω και στο φίλο μας το Σάκη που θέλει να διεκδικήσει το δώρο μας, το σημερινό μας κόσμημα από το McDarter. Να το χαρίσει την καλή του. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Σαμπρίνα Κάρπεντερ έρχεται για τη συνέχεια το τραγούδι Tears ακούσουμε και αμέσως μετά η Ριάννα με το Diamonds για να θυμηθούμε κάτι παλιότερο που μας αρέσει εξίσου πολύ.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.

Αλφα 88,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Let's go.

0: Καλώς τον, και σας.
1: Καλώς σας βρήκα, ρε παιδιά, γεια σας.
0: Πού είσαι, Βασίλη, περιμένω.
1: Εγώ έκανα εδώ τις βόλτες μου, να ξέρεις, αλλά τώρα είμαι εδώ.
0: Πάλι καλά, γιατί θέλω να σου πω και εγώ τη δική μου ιστορία.
1: Δεν κρατιέμαι τόσες ώρες, ρε εσύ. Για πες.
0: Είμαι σίγουρη. Γι' αυτό άρχισες να έρθεις, γιατί λες τι θα ακούσω.
1: Έκανα αναμονή
0: κοινού τώρα.
1: Για πες μου τις διακοπές που δεν θα ξεχάσεις για πάντα, για τους λάθος λόγους.
0: Κοίταξε, σε πολλές διακοπές μου είχαμε, ρε παιδί μου, διάφορα έτσι απρόοπτα και τα λοιπά, που ήταν όμως πιο μικρό, μεμονωμένα περιστατικά. Εδώ μιλάμε όμως για την απόλυτη περιπέτεια, έτσι.
1: Μη με σκάς.
0: Λοιπόν, πριν 2 χρόνια, λοιπόν, ναι, ξεκινήσαμε οδικός για Βουδαπέστη, εγώ, άντρας μου και ένα φιλικό μας ζευγάρι. Mm-hmm. Ωραία. Το ταξίδι πήγαινε μια χαρά, μέχρι που εκεί κάπου στη Σερβία αρχίζουμε να βλέπουμε καπνούς να βγαίνουν από τη μηχανή.
1: Αυτά είναι πολύ σπουδαία.
0: Σταματάμε, λοιπόν, στην άκρη του δρόμου. Περιμένουμε οδική βοήθεια. Βρισκόμαστε σε συνεργεία που δεν μπορούσαν να αναλάβουν το αυτοκίνητο λόγω των ημερών, γιατί ήταν παραμονές πρωτοχρονιάς. Μεταφερόμαστε πάνω σε γερανούς και φορτηγά, γιατί μας είχαν πάνω στο γερανό, μέσα στο αυτοκίνητο το χαλασμένο, και μας πηγαίνανε προς τα πίσω από εκεί που είχαμε έρθει. Πόσα χιλιόμετρα.
1: Πολλά, πολλά χιλιόμετρα.

0: δεκάδες χιλιόμετρα λοιπόν και ουσιαστικά σε δύο συνεργεία πήγαμε, φαντάσου. Ωραία. Έτσι λοιπόν και το καλύτερο, τότε μάθαμε ότι ο οδηγός ήξερε πως το αυτοκίνητο είχε θέμα πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι χιλίων χιλιόμετρων.
1: Ανευθυνότητα. Αυτή είναι η λέξη που θα χρησιμοποιήσω.
0: Και εκεί που λες ότι μετά από τόση ταλαιπωρία όλα θα πάνε καλά.
1: Θα πάω να φάω, να πιω τον καφέ μου, να...
0: Και αφού πήραμε αυτοκίνητο αντικατάστασης και συνεχίζουμε για Βουδαπέστη. Όχι.
1: Τι?
0: Κάπου πάλι στη Σερβία.
1: Αποκλείεται.
0: Μας σταματάει η τροχιά και γράφει εμένα. Εμένα, επειδή ήμουν στο πίσω κάθισμα και δεν φορούσα ζώνη.
1: Αγάπη μου, πού πας χωρίς ζώνη κι εσύ? Δεν φοράς ζώνη.
0: Βγαίνω, πηγαίνω, πληρώνω. Δεν θυμάμαι πόσο έδωσα.
1: Τίμιο ποσό, ας πούμε, θερείς.
0: Νομίζω γύρω στα 60 ευρώ.
1: Α, τίμιο ποσό έδωσες, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, να μην σου στα πολυλογώ. Φτάνουμε τελικά στη Βουδαπέστη μέσα μεσάνυχτα, ξημερώματα νομίζω.
1: Εγώ θα παίρνω ταξί και θα γυρνούσα πίσω.
0: Θα λύγεις έτσι όπως ξεκινήσαμε. Πού πας?
1: Έφυγα. Θα πίνω και άντρες και φιλικά ζευγάρια και όλα.
0: Δεν ήξερα.
1: Πού να φανταστείς
0: εσύ. Ναι, ναι. Κάτσε, έχει και συνέχεια. Φτάσαμε λοιπόν στη Βουδαπέστη. Κάνουμε τις διακοπές μας. 5 μέρες τέλος πάντων κυλήσανε σχετικά normal. Και επιστρέφουμε τελικά, γιατί μετά λέγαμε πώς θα επιστρέψουμε άραγε στην Ελλάδα, αναρωτιόμασταν.
1: Λογικό.
0: Ωραία. Μας επέστρεψαν με ένα άλλο αυτοκίνητο, ένα Jeep Q5 αν δεν κάνω λάθος, Audi, το οποίο είχε πίσω φορτωμένο το χαλασμένο αμάξι σε ένα trailer, καλά το λέω.
1: Yes.
0: Και έτσι λοιπόν, μόλις μας άφησαν έξω από το συνεργείο που θα αφήναμε εδώ στα μέρη μας το χαλασμένο αυτοκίνητο, εκεί μας περίμενε η μητέρα της φίλης μας με το δικό της αυτοκίνητο. Μπαίνουμε λοιπόν ανακουφισμένοι μέσα και μάντεψε.
1: Τι?
0: Δεν παίρνει μπρος. Τι νόμιζες?
1: Και δεν καθόσουν στο σπίτι να μπει στο www.magdarte.gr να δεις εκεί πέρα τα φανταστικά κομμάτια που είναι σχεδιασμένα για να αναδεικνύουν το προσωπικό σου στυλ. Γιατί δεν μπήκε στο www.magdarte.gr να κάνεις την παραγγελία σου, να γράψεις τον κωδικό σου Τσακαλίδης για να πάρεις και το premium αυτό κομμάτι με έκπτωση 15% που έχω εξασφαλίσει μόνο για εσάς στο magdarte.gr.
0: Να σου πω γιατί.
1: Γιατί,
0: γιατί δεν υπήρχε τότε, δεν υφίσταται.
1: Πού να σου λέγα, χρόνια σου λέω κάνε το Μαγκντάρτε.
0: Μόλις 3 μηνών. Τελικά τα αγόρια μετά από πόση ώρα κατάφεραν, τέλος πάντων βάλαν μπρος στο αυτοκίνητο, γυρίσαμε σπίτια μας. Μετά από όλη αυτή την περιπέτεια το μόνο που ήθελα ήταν να σκύψω και να φιλήσω το χώμα. Και μη σου πω ότι
1: αυτό έκανα λύση
0: και μέχρι να φτάσω σπίτι μου ήμουν ήδη άρρωστη με πυρετό από όλη αυτή την ταλαιπωρία γενικότερα. Δεν θυμάμαι πολλά από τη Βουδαπέστη, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις διακοπές.
1: Λογικό, ούτε εγώ θα τις ξεχάσω. Δεν φαντάστηκα να ξαναπήγες με την ίδια παρέα.
0: Η ίδια παρέα δεν υπάρχει πλέον στη ζωή μας.
1: Κατεμιά, πολύ κατεμιά.
0: Δεν είχαμε καλό, πώς δεν κάναμε καλό.
1: Δεν είχατε καλή χημεία.
0: Ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε The Second Voice, Let Me Be, κομματάρα, και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Ράδιο 88,6. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο αυτό τώρα, Μάγδα.
1: Ποιο?
0: Που μιλάω και είμαι εδώ στον Αλφα και δεν λέω το γνωστό που λέω συνήθως, ξέρετε παιδιά. Πάρα πολύ ωραία περνάω.
1: Ξέρεις τι λέω?
0: Πες μου.
1: Να σου αφήσω το υπόλοιπο της εκπομπής και να πάω εγώ να ξεκουραστώ, μιας που έχω τα δικά μου.
0: Εγώ λέω να αφήσουμε στα παιδιά εδώ την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, να το απολαύσουν, να το χαρούν, Κυριακούλα ωραία. Και εμείς την άλλη Κυριακή πάλι να είμαστε εδώ μαζί.
1: Την άλλη Κυριακή, βεβαίως.
0: Το θέμα μας έχει τελειώσει, θεωρείς?
1: Θεωρώ ότι εγώ τουλάχιστον διάβασα τα μηνύματα των ακροατών, είπα την super duper ιστορία μου.
0: Ναι.
1: Εσύ είπες τη δική σου. Βέβαια,
0: ναι,
1: κάτι είχες αφήσει.
0: Ναι, έλεγα για την ιστορία με τις διακοπές ότι είχε πάρα πολύ άσχημη κατάληξη όλο αυτό. Γιατί τελικά γυρίσαμε, πήγαμε 4 κολλητοί και γυρίσαμε 2.
1: Είδες τι γίνεται.
0: Ναι, είναι αυτό το ξεκαθάρισμα που μου έλεγες ότι θα συμβεί. Κάπως έτσι πήγανε τα πράγματα. Αλλά όλα καλά. Γιατί έγινε και το ξεκαθάρισμα.
1: Αυτό σημαίνει ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Και πρέπει να. Βασικά, θεωρώ ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα.
0: Ναι.
1: Και καλό είναι κάποιους ανθρώπους να τους αφήνουμε εκεί που είναι, εφόσον δεν μας εκφράζουν πλέον ή τέλος πάντων. Γιατί να σου πω κάτι, μας έχει τύχει πολλές φορές, ας πούμε, να έχουμε κάποιες παρέες και καλά φίλους, τέλος πάντων, που είναι, ας πούμε, ένα ζευγάρι που κολλάμε και οι τέσσερις μαζί και κάνουμε πολύ ωραία παρέα.
0: Και
1: αν
0: όμως
1: αλλάξει, δηλαδή,
0: η σύνθεση.
1: Ναι, η σύνθεση και γενικότερα διαταραχθούν οι ισορροπίες, μετά μπορεί να μην ταιριάζει καθόλου αυτό.
0: Συμφωνώ. Και γίνεται όμως για καλό. Και όλα για καλό γίνονται
1: σίγουρα,
0: τελικά.
1: Σίγουρα.
0: Ξέρεις ότι στα δικά μας τα νέα, να πούμε στα παιδιά να μας ακολουθήσουν στο Instagram, παπάκι αλφαradio 886, διότι έρχονται πάρα πολύ ωραίο giveaway. Γιατί έρχεται ο Kids στο Aqua και έρχεται και προσκλήσεις διπλές με κερασμένο ποτό και έρχονται και για το θεατρικό του Αλέξανδρου Ρίγα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε παιδιά να μας ακολουθήσετε γιατί θα κάνουμε giveaway.
1: Εγώ πρωτού σας χαιρετήσω και πάω να ξεκουραστώ.
0: Ναι.
1: Να δώσω το δώρο Μαγντάρτε, γιατί το υποσχέθηκα,
0: ναι,
1: στη φίλη μας τη Βίκη που το κέρδισε. Και μπορεί να έρθει καθημερινά 3 με 7 Βενιζέλου 79 στο γυάλινο κτίριο της Alpha Media Group να παραλάβει το δωράκι της.
0: Και φυσικά εσείς παιδιά μην ξεχνάτε με τον εκδοτικό κωδικό που έχω εξασφαλίσει για premium έκπτωση Τσακαλίδη στο www.magdarte.gr για να απολαύσετε και εσείς και οι αγαπημένοι σας τώρα που είναι καλοκαιράκι, χειροποίητα φανταστικά κοσμήματα ραμμένα στα μέτρα σας.
1: Με έκπτωση 15% αποκλειστικά για αυτούς που θα μπείτε άμεσα.
0: Έτσι. Μάγδα, τώρα εσύ φεύγεις, ας πούμε.
1: Έτσι λέω, θες να μείνω.
0: Να κάνεις το καλά. Όχι, όλα καλά. Θα κάτσω εγώ με τα παιδιά. Λοιπόν, από μένα φιλιά.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510

600.000. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Λατρεύεις τη μηχανή. Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ.

0: Bar. Έλα στο Motorola Helicos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Helicos. Motorola Helicos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα... 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε, ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Νούμερο 1.
2: Let me, let me be, let me.
0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
3: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Let's take a journey.